0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το ιστορικό μας αφιέρωμα. Θα πάμε στο 1944, στη σφαγή του Διστόμου από τους Γερμανούς κατακτητές. Στο θέμα η Ελένη Γλαρού.
1: Το πρωί της 10ης Ιουνίου 1944, γερμανική στρατιωτική φάλαγγα των SS ξεκίνησε από τη Λιβαδιά για την Αράχοβα με σκοπό την εκαθάριση της περιοχής από τις αντάρτικες δυνάμεις. Στο Δίστομο ενώθηκε με άλλη γερμανική ομάδα που είχε ξεκινήσει από την Άμφισσα και προχώρησαν προς το Στήρι. Οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να μην απομακρυνθούν από το χωριό μέχρι την επιστροφή των γερμανικών δυνάμεων. Στη θέση κατά Βόθρα, οι Γερμανοί δέχθηκαν επίθεση από αντάρτες του Ελλάς. Μετά από σύντομη αλλά σφοδρή μάχη, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 15 νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες. Οι γερμανικές απώλειες ανήλθαν σε 6 νεκρούς και 15 τραυματίες. Οι Γερμανοί απέδωσαν την επίθεση του Ελλάς σε ειδοποίηση των κατοίκων του Διστόμου και επέστρεψαν στο χωριό για να εκδικηθούν. Με διαταγή του διοικητή τους, υπολοχαγού Hans Zabel, το Δίστομο πυρπολήθηκε και 218 κάτοικοι, 114 γυναίκες και 104 άντρες, εκτελέστηκαν απάνθρωπα. Μεταξύ των νεκρών 45 παιδιά και έφηβοι και 20 βρέφοι. Η πρωτοφανής θηριωδία έγινε αμέσως γνωστή μέσω του BBC στο εξωτερικό και προκάλεσε την κατακραυγή της διεθνούς κοινής γνώμης. Η γερμανική διοίκηση της Αθήνας επέριψε την ευθύνη αποκλειστικά στους κατοίκους του Διστόμου, επειδή, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, δεν συμμορφώθηκαν με τις στρατιωτικές εντολές. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα, το Ελληνικό Γραφείο Εγκληματιών Πολέμου μπόρεσε να ανακαλύψει τον υπεύθυνο της σφαγής, Hans Zabel, ο οποίος είχε καταφύγει στο Παρίσι και είχε συλληφθεί. Οι γαλλικές αρχές τον παρέδωσαν στις ελληνικές, οι οποίες τον προφυλάκησαν. Τον Αύγουστο του 1949 ομολόγησε την έκταση των γερμανικών θηριωδιών στο Δίστομο, αλλά δικαιολογήθηκε ότι εκτελούσε διαταγές ανωτέρων του. Κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του, ο Ζάμπελ εκδόθηκε προσωρινά στη Δυτική Γερμανία για άλλη υπόθεση, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του.

Η 12η Ιουνίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά όπως χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της UNICEF του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παιδιά ακόμη και 5 ετών δουλεύουν εξοντοτικά ωράρια, εξορίσσοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και στην Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματιστούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενή. Η UNICEF ξεκίνησε κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομία και την εγγραφή τους σε σχολεία. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Χιλιάδες παιδιά και εδώ στην πλούσια Αυστραλία χρησιμοποιούνται ως φθηνό και

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε ένα σχόλιο γύρω από το budget της πολιτιακής μας κυβέρνησης, το οποίο κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Κοινοβούλιο. Το χρέος της Νότιας Αυστραλίας προβλέπεται να ξεπεράσει τα 53 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029-30, παρά το γεγονός ότι η πολιτιακή κυβέρνηση εκτιμά λειτουργικά πλεονάσματα συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την ίδια περίοδο. Παρουσιάζοντας τον πρώτο προϋπολογισμό της επανεκλεγμένης κυβέρνησης των εργατικών, ο θησαυροφύλακας Τόμ Κουτσαντώνης χαρακτήρισε το επίπεδο του χρέους διαχειρίσιμο, επισημένοντας τις μεγάλες επενδύσεις σε έργα όπως το νέο νοσοκομείο γυναικών και παιδών στο κέντρο της πόλης και ο οδικός διάδρομος North-South στην Αδελαΐδα, που θα αντικαταστήσει το

παλιό South Road. Ο προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει σημαντικές εκπλήξεις, καθώς επικεντρώνεται κυρίως στην υλοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεων των εργατικών ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ των βασικών μέτρων είναι η δωρεάν δημόσια εκπαίδευση για μαθητές δημοτικών και λυκείων, η επιτάχυνση της κατασκευής κατοικιών και η παροχή ανακούφισης από το αυξημένο κόστος ζωής για τις οικογένειες, ενώ παράλληλα στηρίζονται και οι επιχειρήσεις. Η υγεία παραμένει ο μεγαλύτερος τομέας δαπανών της κυβέρνησης, απορροφώντας περίπου το 1 τρίτο των συνολικών κρατικών εξόδων. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διαθέσει 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ζήτηση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Για το οικονομικό έτος 2026-27, οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες της κυβέρνησης Μαλινούσκας αναμένεται να φτάσουν τα 33,6 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου 11 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν στην υγεία και την ευημερία. Συνολικά οι δαπάνες για την υγεία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη τετραετία. Οι επενδύσεις σε υποδομές χαρακτηρίστηκαν από τον θησαυροφύλακα Τόμ Κουτσαντώνη ως σχετικά περιορισμένες σε σύγκριση με προηγούμενους προϋπολογισμούς. Παρότι προβλέπονται κονδύλια όπως 90 εκατομμύρια δολάρια για αναβαθμίσεις του αυτοκινητόδρομου Southeastern Freeway και επιπλέον έργα οδοποιίας, ο κύριος Κουτσαντώνης εξήγησε ότι οι δυνατότητες για νέες μεγάλες επενδύσεις περιορίζονται λόγω του υψηλού κόστους σημαντικών έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, κυρίως του διαδρόμου North-South, του παλιού South Road. Ο προϋπολογισμός δέχθηκε επικρίσεις από διάφορες πολιτικές πλευρές. Η αρχηγός της αντιπολίτευσης των φιλελευθέρων, Άστον Χέρν, επέκρινε την αύξηση του δημόσιου χρέους, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρει οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση των εργατικών έχει υπερβεί τους δικούς της δημοσιονομικούς στόχους κατά περισσότερο από 6 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 4 χρόνια και δεν διαθέτει σαφές σχέδιο αποπληρωμής του χρέους. Συνολικά, ο προϋπολογισμός δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων, στην χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και στη συνέχιση μεγάλων έργων υποδομής, ενώ παράλληλα προβλέπει σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους. Η κυβέρνηση του Πίτερ Μαλινούσκας υποστηρίζει ότι το χρέος παραμένει βιώσιμο χάρη στα προβλεπόμενα λειτουργικά πλεονάσματα, ωστόσο οι επικριτές της κυβέρνησης αμφισβητούν κατά πόσο η πολιτεία θα μπορέσει να διαχειριστεί τις αυξανόμενες οικονομικές της υποχρεώσεις στα επόμενα χρόνια.

0: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ed Ladd Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του Συστήματος Φαρμακευτικών Παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
5: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
7: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
8: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
9: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800 633 422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
10: Station sponsor.
11: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
10: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης για τον μήνα Ιούνιο θα γίνει την 3η 16 Ιουνίου στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street, Croydon. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
12: Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας σας προσκαλεί στο ετήσιο σχολικό χορό των ελληνικών σχολείων. Ο χορός θα είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6:30 μετά μεσημβρίας στο Olympic Hall 288 Franklin Street.
13: Το εισιτήριο για τους ενήλικες είναι $15, ενώ οι μαθητές εισέρχονται δωρεάν. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν φαγητό και ποτά και να απολαύσουν ελληνική μουσική και χορό σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι ένας 44χρονος άνδρας πέθανε κατά τη διάρκεια σύλληψης στο Κλέαρ, στα βόρεια της Αδελαΐδας, αφού η χρήση τέιζερ από αστυνομικούς αποδείχθηκε αναποτελεσματική. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή David O'Donovan, η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Όπη, μετά από αναφορές ότι ένας άνδρας οπλισμένος με μεταλλικό σωλήνα προκαλούσε αναστάτωση. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο άνδρας φέρεται να προκαλούσε ζημιές σε περιουσία και να απείλησε δύο αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν και χρησιμοποίησαν ηλεκτρονική συσκευή ακινητοποίησης, το λεγόμενο Taser, η οποία ενεργοποιήθηκε αλλά δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ακολούθησε η σύλληψη του άνδρα, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνος έχασε τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν. Οι αστυνομικοί του παρήχαν πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο. Ο κύριος O'Donovan δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό αν το λέιζερ παρουσίασε τεχνική βλάβη ή αν απλώς δεν πέτυχε να ακινητοποιήσει τον άνδρα. Πρόσθεσε ότι ο 44χρονος καταγόταν από τον κόλλα. Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Οι έρευνες διεξάγονται από το Τμήμα Σοβαρών Εγκλημάτων και το Τμήμα Ηθικών και Επαγγελματικών Προτύπων με εποπτεία από το Γραφείο Δημόσιας Ακεραιότητας. Ο θάνατος του άνδρα θα αποτελέσει αντικείμενο επίσημης έρευνας του Αστυνομικού Επιτρόπου, ενώ σχετική έκθεση θα υποβληθεί στον ιατροδικαστή. Υπόθεση σοκ στη Φιλανδία, όπου 27χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ του 2019 και 2022. Η φιλανδική αστυνομία δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι διερευνά την υπόθεση και υποψιάζεται ότι ένας 27χρονος διέπραξε 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών. Χιλιάδες βίντεο και εικόνες αγνώστων παιδιών ανακαλύφθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία το έψαξε στο πλαίσιο ξεχωριστής ποινικής έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο άνδρας είχε έρθει σε επαφή με τα παιδιά μέσω της πλατφόρμας Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να τους στείλουν φωτογραφίες τους ή βίντεο ελάχιστα ντυμένα ή γυμνά. Τους είχε επίσης ζητήσει να εκτελέσουν σεξουαλικές πράξεις, σύμφωνα με την αστυνομία. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κύριες κατηγορίες αφορούν διακεκριμένη σεξουαλική βία σε βάρος παιδιών και διανομή εικόνων που απεικονίζουν παιδιά σε καταστάσεις σεξουαλικής φύσης. Ο άνδρας παραδέχτηκε εν μέρη της πράξης του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Στο ελληνικό νησί της Σύρου συνελήφθη 44χρονος γνωστός τραγουδιστής μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για υπόθεση αποπλάνησης 14χρονης. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι γονείς της ανήλικης εντόπισαν ύποπτα μηνύματα στο κινητό της και τα παρέδωσαν στις αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μηνύματα φέρεται να είχαν ανταλλαγή μέσα στο 2025 μεταξύ της 14χρονης και του 44χρονου καλλιτέχνη, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη αστυνομικής και δικαστικής διερεύνησης. Μετά την αξιολόγηση της δικογραφίας, η εισαγγελία προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης, με τους αστυνομικούς της Σύρου να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον τραγουδιστή το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Ο 44χρονος αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Η μεταγωγή του στις φυλακές καθυστέρησε προσωρινά, καθώς λίγο πριν από την επιβίβασή του σε πλοίο αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο του νησιού για εξετάσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. «Μπορεί να μην συμβεί», είπε, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Μπορεί να συμβεί και το Σαββατοκυριακό. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, η κυριακάτικη ευαγγελική περικοπή που θα ακούσουμε μας μεταφέρει στις οχθές της λίμνης της Γαλιλαίας. Ο Χριστός συναντά 4 απλούς ψαράδες, τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Δεν τους καλεί σε μια θεωρία, ούτε σε μια φιλοσοφική συζήτηση. Τους απευθύνει έναν σύντομο και ξεκάθαρο λόγο. «Δεύτε ο πίσω μου, ακολουθήστε με». Και εκείνοι, χωρίς δισταγμό, αφήνουν δίχτυα, πλοία και βιοπορισμό και τον ακολουθούν. Έτσι μας μεταφέρονται κάποια μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα του Ευαγγελίου είναι η δύναμη της Θείας Κλήσεως. Ο Θεός καλεί κάθε άνθρωπο προσωπικά. Δεν καλεί μόνο τους Αγίους ή τους Μοναχούς. Καλεί τον καθένα μας μέσα στις καθημερινές μας ασχολίες. Όπως βρήκε τους μαθητές την ώρα της εργασίας τους, έτσι και σήμερα συναντά τον άνθρωπο μέσα στην οικογένεια, στη δουλειά, στις δυσκολίες και στις αγωνίες του. Το δεύτερο μήνυμα είναι η άμεση ανταπόκριση των μαθητών. Ο Ευαγγελιστής τονίζει 2 φορές τη λέξη «ευθέως». Δεν ανέβαλαν την απόφασή τους για αργότερα. Η υπακοή τους ήταν άμεση. Πόσες φορές και εμείς λέμε «θα προσευχηθώ αργότερα», «θα εξομολογηθώ κάποια στιγμή», «θα διορθώσω τη ζωή μου όταν βρω χρόνο». Όμως η φωνή του Χριστού ακούγεται στο παρόν. Η σωτηρία δεν είναι υπόθεση του αύριο, αλλά του σήμερα. Το τρίτο μήνυμα αφορά την αποστολή που δίνει ο Χριστός. «Θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων». Οι μαθητές γνώριζαν να ψαρεύουν ψάρια. Ο Χριστός τους μεταμορφώνει σε ψαράδες ψυχών. Από απλοί άνθρωποι γίνονται απόστολοι που θα αλλάξουν την ιστορία του κόσμου. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός δεν ζητά πρώτα τις ικανότητές μας, αλλά τη διάθεσή μας. Δεν επέλεξε τους μορφωμένους της εποχής, ούτε τους ισχυρούς. Επέλεξε ανθρώπους απλούς και ταπεινούς. Όταν ο άνθρωπος προσφέρει την καρδιά του, τότε ο Θεός αναλαμβάνει να τον καταστήσει όργανο της χάριτός του. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο μήνυμα. Οι μαθητές δεν ακολούθησαν μια ιδέα, αλλά ένα πρόσωπο. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο η τήρηση κάποιων κανόνων. Είναι σχέση με τον Χριστό. Όσο πιο κοντά του βρισκόμαστε, τόσο περισσότερο αλλάζει η ζωή μας. Η πίστη δεν είναι απλώς γνώση. Είναι πορεία μαζί με τον Κύριο. Στο τέλος του Ευαγγελίου βλέπουμε τον Χριστό να περιοδεύει σε όλη την Γαλιλαία, να διδάσκει, να κηρύττει και να θεραπεύει. Εκεί βρίσκεται πάντοτε η Εκκλησία, στη διδασκαλία της αλήθειας, στην αναγγελία της Βασιλείας του Θεού και στην θεραπεία του ανθρώπου. Ο Χριστός δεν ήρθε μόνο να δώσει εντολές, αλλά να θεραπεύσει την πληγωμένη ανθρώπινη ύπαρξη. Αδελφοί μου, σήμερα ο Χριστός απευθύνει και σε εμάς το ίδιο κάλεσμα. Ακολουθήστε με. Ίσως να μην μας ζητά να αφήσουμε τα δίχτυα μας, αλλά μας ζητά να αφήσουμε ό,τι μας κρατά μακριά Του. Την αδιαφορία, τον εγωισμό, την αμαρτία, την έλλειψη εμπιστοσύνης στο θέλημά Του. Ας μιμηθούμε την προθυμία των πρώτων μαθητών, ας τον ακολουθήσουμε με πίστη και εμπιστοσύνη. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο Χριστός μπορεί να μεταμορφώσει και τη δική μας ζωή, όπως μεταμόρφωσε τη ζωή εκείνων των απλών ψαράδων της Γαλιλαίας. Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας Σοκολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 5 Ιουλίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Το καθαρό ποσό θα διατεθεί προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.
3: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
4: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
5: Ethnic programs on 5EBI
6: are subsidised by the Commonwealth Government
5: through the Community Broadcasting Foundation.
7: Join Richa every Friday at 5 p.m. to enjoy some soulful Bollywood music.
8: You are listening to 5EBI 103.1 FM. The time is 3:30 and it's time for the Tongan programme.